0: Μπορεί να είναι σαν.
1: Τσάφα. Party Danger Kelton.
2: Bravo Lima 7, Charlie Kilo. It's on a black and orange BMW occupy 1000.
1: 10-4, is Hazen on 4?
2: I'm 10-4, all advice.
1: 10-4,